0: Diamond FM, η μολέ του καριαγή.
1: Turn it up loud.
2: 88.7 FM.
1: Breaking up the hits.